0: στη βοτσίλη πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. We're gonna rock.